Τετέκρατάτε, τετέκρατάτε, τετέκρατάνα, κοιτάνα, τα. Του μείνε δεκάτε και δεκά. Τι ρίγε τετάκα, τι ρίγε τετάκα, τα. Τάκα την καμετάκα, τάκα την καμετάκα, τάκα την καμετάκα.